είτε you not, σέντασα είσαι είτε α. Μις λέκκε βάρει απ' τα ήχουτου τέρα, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτου τπέα. Μις κυλόν σε λεμέιστρι μόττες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπη.